0: Μα ή αν πάλκο πλασίμω.
1: Αν άμα να με. Είναι δέκα μαξιλένια. Ναι λόγια κασάχων τότε τα χωβωτκόν.
0: Αλλά.
1: Άμα να γι' αν παλμά.
0: Καλά είναι συνταγιά. Καλά ουάι είναι γι'α. Καλά ουάι παματίαν γι'α. Λάβα λάβα πίτσο. Λάβ τότε τα χωβωτκόν. Καλά βάει πάμε τι άνα λάμπα να τα πούς τα κούπα.
1: Μα είναι κανή και άρανε σαν τον ατανάνε.
0: Ναι. Πήρω ειντί να για μόν για μπαλκο σήμου για.
1: Σηκέα. Κον με για μπαλκα μαγκέν. Τα πούσουν κολλαν κολλαν μπαλάι χα.
0: Είναι αγαπάτα να καταδρούμε, όλα καπάγει από τον καταπός.
1: Όλα πά, καπαλό καν άκουν μπαλαιά, δικουλούρες, ναι.
0: Όλα, σαν τια σαν τια είναι, ο.